άλλο φασαμό. Ότε φία φιέλα πάε φάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσα μου. Όλε αταλίοι, όλε σαμό. Ο φάφιε φιάτου. Yate o tou I lunga o le ea Le ala I a Samoa mo le tua O le tua mo Samoa Ia manuia Samoa